0: Μπαρμπαζού. Νταβούι ή Δαΐ. Y Magina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir